Φαγερούδα από μπεμέντε. Που χωροκατφούχτα κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μη κορυγή, είσαι τέλο τροβίτε. Κετλάτα, κοντιωτόλαντ και τσα ζελελε. Να κφεράρι πόρσι, κατ' εσπόρσι, πίσω φλάτα σου. Μον το γιουτ καϊσά του, σαν το φούιο.